0: σαλμίδα.
1: Άχαλη ράδιο. Άχαλη ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρατ σουιδί. Δεζάμι.